Γράμμα την Παρόκα Μαλαγκάση, Τσεγακβούλου, Ζεάφα Καμιέν, Ανζο, Ρεσεντέσα Καντίν, Τίν και Μανταφτά Ανζο. Μπα, τσι άνατροφα, του ρουεύτε, αβεμνιάτς. Ζάζο, Φουκασγιάρ, τελού. Φουκασγιάρ, αμπέρι, κοϊμπάνι, αμέριφαν, Φιντελ Κάστρο, τσιβδίκουρ, έμφαν, μην φούτσιν. Τελειποκέι σαμβούλα μου. Να τζάνω του ζάνε σε τρία, τσιμίτι ο φασαλαμάκο. Τσίσι του κτέρω, τσίσι να νάνα να τσάφαζα, τούπνι, τσιμίτι ο φασαλαμάκο, τι διατζάνω του. Μουτσες γράσιας, καμπανιέρος φιδέλ. Ενσόρροπης. Ζάζω, ούτε νουλαβεύ. Μουσούρ τόκο μου τσιδέα το πρόσωπε, μουσούρ δουβέι. Nous sommes trouvés dans la Djanku tamni 1958. Voilà, on dit ma poule, c'est venu à Syrie. Et on dit ma poule au courage. Ce numéro 9.